0: Λάσε πολίτη. Λάσε
1: πολίτη. Είχε όγω από μάτια μετά λάβω κλάβα.
2: Και καλό θεμό σέστρο.
3: Να μόρια πάνω πριά τέλεια κύχμα. Να μόρια πάνω σλάδα λέτε.
4: Τότα ως βεζίτα.